Τα γυναικονάβαν. Σου τα ρίνα κουνάβαν και έμαν σαμουσκάντσι, αστάβαν κα. Και η πατσάτα και νιαπάμαν απαγκάπ. Πάει σαν κούζα μαζικούνα νιουκαντσίτα ουιαχούς καμάν.